0: δεν είναι τίποτα. Το πραγμάτισα δεν είναι μάτσα. Αν και κόστα να μάτσα δεν είναι τίποτα. Αν και
1: κόστα δεν είναι παρόντο. Μόνο η σειρά δεν είναι άρτη, άρτη καλέντα. Είμαστε καμία τριτουγία. Είναι και λέω ότι κοιτά άρτη καλέντα να είσαι παρόντο. Μπαρτή. Η άρτη καλέντα να μπαγκετά το
0: πανεπιστήμιο. Άρτη καλέντα. Να με δεν είναι μακατρό να μου γίνει παραβά, παμπά τα μακρά.
1: Είναι
0: αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό.